Μωράγκα, ο ένα μαγκικό ώρα, ο τρίτσο να λέγω παραμίλητ και μωράγκα. Honestly, Pasinjana, μα λες να αρνάκω, Pasinjana. But I'm still trying my best to go on board. Pero di yun magwantang kahangak. Binagyod kahangak. Hallelujah, hangak. Lord!